Επειδή η Νομπίνα ήταν βιφίες, ο Νορί Μπίρι Δελ Κάρμε, τα μίλωταν η παροκία δι Σάντα Τερεσίτα, στα Νικολάνς ταμπή. Αυή ήταν 5 ώρια τάρτη, την μίσα δι Σάντα Τερεσίτα, μανιάν ήλωτα 6 ώρια τάρτη, να καπέλα Εμμανουέλ, συγκύπα η σερβισιόν η μίσα Πασέτορ. Αβε μίσα τα 6 ώρες και Δομίνγκο είναι μπαίνα τα κομμισά πα 6 ώρες μαίντα σε κύπε σαν τσακφίσιο τη μίσα πα 7 ώρες μαίντα Τώρα το διένα τα 5 ώρες διατάδι η μίσα τα 6 ώρες διατάδι τα Σάντα Τερεσίτα η φιέστα τη Λα Βίρχεν Δελ Κάρμεν λότα 16 Ιούλη πρόξιμο ωράριο 6 ώρες διατάδι τα μίσα τη Σάντα Τερεσίτα.

η Μελουβίδα Ιμπίσα, κάτσι κάτσι τα σίγινο. Κάτσι κάτσι τα βάλει τότε δια 31 Ιούλη. Δους, πούρβο πω σουέρτε, η τουρ δια από την Chance de Ghana, 1000 φλωρίν cash. Και μεν, κάτσι κάτσι τα continuate fin de luna aki.